σε μέρα, σε πάει μέρα. Σε ένα γκάρμα για ουχά, μαλτιά, μαμγιά, για κνεκμύρνη, κουνιούλ, κεντάρ, Σενεγάλ.